0: Και μου λείπεις. Και μου λείπεις. Και υποφέρω.
1: Έχω πότε. Γεια σου Βρακάνσκι, Ιταλή.

0: Σας βουγκά στο χαλαόχ.
1: Τάσο, κάνω μας τη χάρη. Μια παρεούλα θέλει που αφιλαλούν οι φυλακές.
0: Είναι τα βιντεαρίν, δωτ, έζε ταβέρνα, οφότ χαϊότ.
2: Έγινε.
0: והכל בחינם.
2: זה בדי גודן.
0: באהבת חינם.
2: את הפרדיה יש לו דקסייה. που έχουν καιρό να χορέψουν και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: והמונמון תודה על הפרגונים.
2: Γεια σου Μανώλη, τρελάρα με τον μπουζούκι σου.
0: Ωχ, αλλά μπουζούκι. Αυτός είσαι.

Με άλλον φεύγεις δυστυχώς, στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός, θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

ποιος, με άλλον φεύγεις δυστυχώς. Στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε κι άλλο.
2: Να πούμε
1: κι άλλο.
2: Να πούμε.
1: Έλα, Βασιλείο, η δικιά σου σειρά.
2: Πάμε.
3: Αλλά πάμε, όλο Βασιλείο. Βίπα, αλλά σ' απλαχέν σ' αμέα, κάντε ράδιο, Βασιβανή.

Γεια σου Μυριαμά μου, καλό Σαββατό. Εφσάρ γαμ λαγίτ καλή χρονιά.